Αποκαλείται πλευρά 365 με κούρτες, ας πούμε, που τα διαγύνεται. Είναι